Τι ντύες βέτε μου, κατήτα εδε ούνα. Που τρέγκο για βέντες στο τίτα με σούμα. Σε τι γιατί εούνια μουν. Αγιά περφέκτε, κουσάστο αμυθούα. Τρέγκο για βέντες στο τίτα με σούμα. Τι εούνια αστού εδε ούνα.